Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τέλ.

0: Ρούμπρικα Beach Bar Away.
1: Μια βότκα με λίγο πάγο.
0: Σίγα στα βότκα.
1: Στη δική μου.
0: Κρίνετε όλοι το βαφκί. Рубрика от Бор Велвет. Всички работещи извън работно време, дежурни екипи.
1: Δες πως χορεύω πάνω στο deck.
0: За умишлен адрес и екипа. Новите видеоклипове. Вероника, Вероника. Моника, Моника. Мария, Мария. Елица, Елица. Ина, Ина.